0: Ροδομά.
1: Ρουατόρια.
2: Ρουατόρια.
3: Ράιπουνα.
2: Ράιπουνα.
3: Ρανιτότο.
2: Ρίμα καπτούα. Καπάι. Τε. Ο Κικιάκο Ελοίσα.
3: Τούριρι.
1: Τάουερα.
0: Τα νέα τσουα.
4: Τσουακάι. Τάχικη.
3: Τεχάπουα.
2: Ρίμα καπτούα. Λοίσα. Καρακάι.
1: Κορέ. Ουμουπούια.
0: Υποκοτήκα.
4: Ουρουφένουα τότε.
2: Ουρουφένουα. Πούκα πούκα ουρουφένουα. Κάρα νόα και αρώμο είτε τέχει βάχη.
4: Ουρουέρα.
2: Ουρεουέρα. Ουρεουέρα.
4: Ουαουα.
2: Ουαουα.
3: Ουαουα.
2: Καμπάι. Ουαουα. Καμπάι. Ρίμα ρίμα ρίμα. Κόρε. Ουε. Σαφ.
3: Βάιγαρο.
4: Βάιγαραπα. Βάιγα.
0: Βάγανοϊ.
1: Βάιγαρε μουάνα.
3: Βάιρουα.
2: Ρίμα κατουά. Ν. Σαφ.
3: Νάτακι.
4: Ω, κορικά.
2: Καβε φακάρο η νάινε.
1: Νουχακα.
2: Νουχακα. Τάι με σε τάι. Α, σαι.
3: Ακαράνα.
4: Αλτία. Κορικά.
0: Ακαράνα.
1: Αλτία.
3: Αλτία.
2: Αι, τάι, τάι, τάι, πε. Σαι.
3: Πάιρο.
4: Παπακούρα.
0: Παράβερα. Πολυρούα.
1: Με αλτία ρούα να λάει. Ποϊ πίρυπη.
2: Ποϊ πίρυπη.
3: Παγαρού.
2: Παγαρού. Καφάι. Ε.
3: Ingarangi?
2: Ingarangi.
4: Ika? Oh, kau.
2: Ika. Mai. Kore, kore. Ika.
4: Kei te mati koe.
0: Ihaka?
2: Ihaka. Ah, ahua, kimi kimi nei.
0: Ihumātao.
2: Ihumātao.
1: Ikaroa.
2: Ikaroa.
3: Ihumātao.
2: Ihumātao. Tahi me te tahi. Tawai, kau te hia, kau te māka, he aha, e fia, kuai te toa.
4: Kuai.
2: E fia.
4: O kare anō ka
2: te ahu nei ko...
3: Tikai mawaru.
2: Tikai mawaru?
0: Tore tikai matore.
2: Yeah.
0: Kare ture kai.
2: Whaite i ngā ki tore tikai matore. Tore tikai
4: marua.
2: Tore tikai marua.
1: Whatikai marua.
2: Lewis, ko koe te toa.
0: Kao, whatikai marua.
2: Whatikai marua. Maria, ko koe te toa o tēnā mahi. Tēnā. Ngā mihi nui ki a koe, Maria. Tēnā, tahuri atu ki te titiro ki ngā mahere kai muri a koutou. Whakautua tēnei pātai, e whakamahi ana i te pū wāhi ko, kei mua i te ingo te wāhi. Ko hea te wāhi, kei te taha whakarunga o ōtaki.
3: Ko...
4: Te whanganui ātara.
2: Te whanganui ātara. He aha i whakarunga ai.
4: Nā te mea ko tēnei te upoko o te ika.
2: Te upoko o te ika. Me huri kōaro te titiro ki te ika a Māui i runga i a tātou mahere. Koira tā te Māori titiro ki te takoto o te whenua e noho nei tātou. Nō reira ngā mihi nui ki a koutou. E kare mā huri i te whenua tauri kura e noho nei tātou, kua pae te waka o ako ki uta. I tere te waka i runga i te moana o tū wāhi me pū wāhi
3: no
2: te rāne. Ko te tūmanako e mōhio pai ana tātou, e ahu ana tātou, ki whea. Hoki hoki mai anō ki te pupuru i te hoe, kia tere anō ai tō tātou waka, ki runga ki te moana whānui o te reo Māori. Mō koutou e hia hia ana ki te waka whānui i ngā mahi i oti te rāne, tirohia te pārangi i purangi a whakāta Māori. Kāti, noho ora mai rā kia ki te anō tātou i a tātou.
5: What do you think of this?
6: Wellington's number one.
7: Yeah, it's nice.
6: Aotearoa Toa FM.